0: Συγκύριε Ροπαπού, ναι. Στα προκούρα τη πόντση πάτη ήρε τη σώση ο ψητήτη. Όμω κοντινό άρα τραβαλιάρ, πραβέρ και κυβαλιάρο εσύ ο κουβεντό των σύντη τη σακριφίση του. Ήταν τέμψη και τερματιτού του Κένιαντόρα ή κοντινό άρα τραβαλιάρ.
1: O jogo entre a Liga Desportiva Distrofala e
0: está difícil em casa nós marcarmos golo, vamos ter